0: Άστατε βρεσέας, μερικά μήμου εσ' εκείνο. Κομπαρίκι.
1: KLMC, Glendale, Phoenix. Esta es Latino 103.5 FM. Con puros francazos. Y donde quiera que estés, solo di Alexa, pon la tricolor.